0: ακόμα δέσω. Την άποψη είναι από γαμητόρο. Είναι όπλα μακόρτα από γαμητόρο. Δεν είναι αφόρμα να είναι. Μοιρά. Μοιρά.
1: Γραβάσι κύριε.
0: Μοιρά, δεν φύλασαι, μοιρά.